καγγελέ με να με τσουπίσετ κάποια ακόμα. Γιατί έχουν άγγελε, νυπκοτσούκι, έχουν τσουπίσει τα. Καλέγω, εσύ σκυριέτ, καλέγω, ώρα σκυριέτ. Μα λέγα, για να κατέλε λιγτάγρο του, όλε μάμε, εγώ τι με τσέι μέι, εγώ είναι έτσι. Κάτε σε συνεντέγη μου, εγώ μυρώ, εγώ γα. Αλλά σε ρωτή, μέτας, αμέστε. Κάω, ανήνι, κοιτσού. Άγια Καθαρίνιου, στάτους σε 54, ας κοιμείτε του κέτε να πάρει κάποιο Καθαρίνιου. Number 4, imagine, imagine, imagine, yeah, imagine, κουέλη. Αγέρετε να κυκούρε είναι, να κυκούρε Τζόσεπ, κάκο νιόρτσι και από τέσσε και σένε. Αν κυνή είναι το μηνιόν που να είναι, ορόνι κοιτά και να κυκούρε Κέβιν, κακή κάτσι 500. Ορόνι κοιτά, νέκα κακή κάτσι, νιό από τη 5000. Όσοι είσαι, κοιτά να κυκούρε Μαρικό. Μαρικό. Μαρικό, εις κοτζάμ κομμάκ. Μαρικό. Κάκο νιόρτσι και 45,000. Ορόνι κοιτά να πάει. Μην το φόβο την επαλήντα, αγγλίνα. Αγίε, βέβαια, βέβαια. Κάνει ούτε και κούνε νέγε το γεργέ του, ποιο είσαι. Κάγω νιώτσι και πήγω έγκ το άγω νιώτσι από τη 5,000 λίνα. Άγια, ορώνει νεπάσο μόκος είσαι. Νεπάσο μόκος ήταν εκεί κουρέιν. Ροσπέλα. Γιάννη, ροσ ακπέλ. Κάμια γουνά τα γραβιένε. Από τη 5,000. Σωτό μα πήγα έγκ το γεργέ. Αγία, ρόνι Τζόσεπ, κοίτα τι φωτέ, τι ξύλινγκ. Ρόνι Τζόσεπ, γκίλγε, νιόγορα τα ιουέγε, τα ισαγάν, τι φωτό, τα. Ούτε εγώ τα ηγόσε, τα λέγει, τι ογάν, σογόνι, σογόνι, σαν να ήω πέσα, κουσάνια. Ράνε, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ ήμουν, εγώ Αγίβαγγε, κουαϊούν, κοκατά μανγκαλέ, σιρε σιρο, αγίβαγγε, κολλάντα, πίτανι. Κοτζότα, κοτζάμου, αλε, κάκουν, πίγα, μου, τζέγε, τζέγε. I'm looking for two people. Τζάμε, τζάμε, τόγγιλο, γαμπίνε, κέγγερνιέ, να, αλλά, κοινή, τώρα, 45,000. Ναι, πέσα, κοινό, αλλά, κοινή, τα κουσαϊτία, με άλλη. Ιγύκτε. Yes, tatu imo jango ti taune nini ne ko topa ko jango silinga ta me jago na idea ke ne ba biashara gora amo gi ne ti gara ne ga na met ne gi na me ngunyo ame sa chi ga tol bai shit to ba yi ne ga e average le ke le 15,000 na genge so i gere le 15,000 na ginyo ru 45 ya le ne ga mu ma una ta ana na ta ni 15 times 5 ko ta ma ni 45 so ya le ne ga mu after Γελμού νόγια, αλλά ψαχνίδι, κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
Ako kealdoi to bayat agenge nani ang kutamingin rabiyet na kibara ka geldet kabisa geldet abelyo Iro chutung ko ni soko ni ako rabini jo tog mate ka nyam ngangut ko sirio tog ako ka sitayo gule arab sare mate yaruru chamwe ki chogenge ni soko ni kealisha Ako ima chit mi jita na tom kote soko ni ako ing Ako inguni Ako me jine ko sultang sabi Hey Aya Aya, kaya aram mo na. Kago na rin yung nagsita ako le. Kami chawa ra kini ilipa kin. Imago na to na sangit ko yao. Ako kinet kaya gora kile. Mata ta gasci. Ang ko tingko kung. Yes. Ang ko nagsita ko sa amin guat ko mileji mami. Ileji ni mi talaga niya mane aglago kyo. Amu mi istebioso kalab tayin. Kango ta ko len ko ito ko le oye we. Teresa, ya kasih. Kaki amin kuek cakap miki kau itu, gipa wenting barabu tala. Kati kaki cuma nengguanya, kau kura monungku nabono. Kau mien, kau mien jitu nenggu kau lejin mami. Mager kas kaki am kapsa kau bet, sekarang kampusit kau bet. Karena maga wameman mager mai le mami, kau kampusit kau mami sama kau ima. Ami positif komel saburiyet ko telilit ko ibir lago gile ko ah kam ngongwe kwa mwa ko wekta saburiyet ko wek paragi Star 274 Ash ome token ne amu angin tukul chete se ta engi jiji kwanza ko kwa na ngwang na angin kapsa angin ngut ko tu banyo na angin kila kitu nye nendele ni ile tu nasemanga mocha natuba moja moja awi rubo mi tagenga genga gete seta kosa ni oroni jita to mabiga yang oroni jita nege gure in
sedi kakonyor chike 45,000 soto majitanga sereniu otoreta osindikisan wachich agenge o inyina tomite sogoni akoi nkuni kole pap nekecheng'i ninyendet agenge kekonu 45,000 imi anan memi ibitu anan mebitu yameche anai koti ibitu komebitu anai imi istatu 74 ash kasereniu oronja degechek pendi kot koto mitei sokoni ako nguni kocherata cheng'in aya okay kanyakeris kawek serious pi nguno as akere in lesebet kakonyumnyo akikochi siling 300 tukun kanyun lesebet soroni chito nekikure ng'o kikure ng'o okay tomo koit korais kami acheng'e sinyen sikere mabete alen kityo oroni amami angot status 74 ash number 4 yes nandaputa mutu yakupea hii pesa oronito nekure Joseph kakonyo kikochi 46 shillings kele chito iweke sokoni kongoi amu kainyo kongoi kora soroni chito nakakonyorchigei kakobit Isaac kongoi mising Isaac ameenda na besha pesha mani imeenda sasa ameche nguno makake ro ameche kora kotililit olobo kaa olo kenyoru ng'echerok chebo 50,000 number six sinyokunoka kenge akeker number six kanyara bakwako number six 50,000 koitchi biik mut elibu kanam koitchi biik mut star 274 ash number six ngoro inye chepchepitu nguno wal kiaini karakaraka yaani namsime ngu kora akichil akibwat ile imite bonus ing yu kora cheome chitugul ngiro ko ng'ering'en biik chekikochin rapinik kochang bonus chekikochin biik so meimgei nyone sokoni ako ibwat ile imukokse inyoru chokisonyoni kidogo chokilen kidogo uchasa kibaba inacha kweli tindo baoratet bicho konyorchigei ameche chitugul saru nguno number six iro imagine maikas oron chito netai kakamwa ane chito nekikure Musa koro kakonyo Musa kakelande kepe kanan kibendi status 74 ash number 6 kikepe kanan akinye ngu nyoru rabinik chitukul anyune chutunguni

Μας Μα αγαπημά λένε όλοι, τι το κορδάπι είναι και ο Γάσκο Ρόγκο. Ο Ρόνιτζι ήταν εκεί κουρέ είναι Μέρι, κακή κοάτσι, 1000. Αγαπημά λένε όλοι, τι το κορδάπι είναι. Εσάρον, κακή κοάτσι, 500. Και ήταν εκεί κουρέ Βέλτον, κακή κοάτσι, 650. Ο Ρόνιτζι ήταν εκεί κουρέ Ανατάσια. Αι, ουίου είναι μου κένι, αμε πέω αφού τη βάνε κορόκι, λέει και καρύπου σάνα. Μα όταν είπα είσαι ραπή είναι κουκέ, ουέκαν κουνό και κουνή πονάς και κουκά Ανατάσια. Ας άντε σάνα Ανατάσια. Κορόνι εστά γένε. Εστά, καλό τσικέι 700, κόγκο είμαι εσύ εστά. Τσάγ εστά ε. Στάτου 74, άσκαστα είναι νιού, λαπατάκο η ντουκέτ να μπαγάπη. Λαπατάκο η ντουκέτ να μπαγάπη. Αμε και το κουλή και ρε βρέκ να μπαγάπη. Να μπαγάπη, yes. Yes, αγαπημένοι, το κουλιέβαια και μη τρέμουν να είναι τα βασάλια.

Για το κουλί έπαιξε και μητέρα μου και το ήγερ λέει τι λέει εν παιδιά τώρα. Εμένα γιο να μου κουλκουλί. Ήρα ούτε για τα αγκοητό συμπέγουρίτ. Ρίπ και ενάνι. Ο να κούνιο πια ματιά γο ενιέ είναι σε κουέ τσάφ. Να ούτσουι. Αμά βάτας. Κάμου άγενε γούλιο. Στάτου 74 άσυνα μπα 7 να μου άω. Όλοι πέντε τα πια γραμμή είναι ότι τον ήγουρε η τσέν κάγει κάτσι 50 σίλινγκς. Ρούν και τον ήγουρε ελφάς κάγει κάτσι 1,000. Ο Σιχάκουε. Ρούν και τον ήγουρε Βίλιπ. Κάγει κάτσι 450. Ρούν και τον ήγουρε Νάνση. Νάνση κονε πάει. Άγω νιόρ Νάνση και τερόγα 50. Τάουσα. Ρω. Το μηνιόγορα. Το μηνιόγορα εις. Όχι ο Εμάνου Εβαλή. Όχι Εμάνου Κριστίνα. Αμα ημέρα του αίβου μάνου στάτου 74 ash. Στάτου 74 ash. Κάκο είναι μπορώ να είναι νέα και κόστον νιού. Του του του γέτ νάμπα 6 ingούνι. Νάμπα 6 ingούνι. Κάκο ρούνι κοίτανε πασόμο. Κοίτανε κύκουρε Πένσον. Πένσον. Άνι Πένσον. Κάκο νιού. Τσιγάγε να νιώ Πένσον. Ραβινή και τιτάει 50,000. Σωτό μου πήγαμε. Ορώνει τα Ιάννα. Είχα και φωτιέ τσίλεν και λέγει ρούτε τένα τα Ιάννα. Μαγίσα σε τσιό τα Ιάννα. Κάλε γιν ισανιανί τσιό βίπον. Κοίν καμάντα ίνιο. Κοίγαγε κου μαγαριά. Σω τεστάει βέγε γκουνα. Γκάλεν μαϊ βέσαι τσιό κούγε. Κάγε γκουν τσιό βέσαι. Στάτου 74 ash number. Στάτου 74 ash number 6 κοσενίνιο. Number 6. Στάτου 74 ash number 6. Στάτου 74 ash number 6. Yes, I'm a big one in Guni. Kotkoto minyo ruki agunguni. I'm a jinyo. Samutin sogena was staff of 48 ash. Kotkoto minyo ruki agunguni. Nataka rudi kwa iduga. Kama uchepata chochote. Kalega kasaman. Yan kotkoto minyo ruki. Kwangete again, I'm going guni. Gosamin coming in a tapke, not a ganyo. Kawaya jabaisha coming in a tapke. Status 74 ash with number 6. Kotkoto minyo ruki agunguni. Lapataraka. Lapat ruke number 6. Lapat ruke number 6. Gomino, Comagamo, the Chuk Tagamu, Jingenis, Wamusu, one of them.